τίποτα. Θα τους ευαγγέσανω στις παρήλα. Μουτά, μην είναι τα τα. Αντέξ. Σε όλη